Καλή σε ήτσο λεγή να τσαγάλω χώ λαχού κασάλω λαχού στο μέλι κουκού πονάλ. Πάω αρρικάρδο τσέ αράμ πυρμάνια καμπούρτιο και τσέ καμπινκέρ. Ο κανένα κουλή σε ήτσο λεγή τσο κρέλι κομπάδρε το Εσεκέλ Αδαλμπέρτο Βαλντισόν αράν σε ου. Χα σαέψο λίκο μόντιο και ψηλά. Θα ήτσο λεγή τσο κρέλι κομπάδρε το χαράν σε ου Σαν Πέδρο Κερτσάο. Κανά τσακά τσακά λόγω εισλαχού κασά σνουμέ λίκου κουπ χωνάλ κουέ λίτσε να σώνα ουλάν τσιρού κοβό Ρικάρδο λίτσε να σώνα χτιέ τσιρού κασά.

0: άκου αδειός. Λυσαβήλε εσύ λιχεσούς υπαμπήλ σιπα αν σαν Ματέο.
1: Λόγονι μιλά κατασιά κατ' άκουα.

0: Ευτυχώ και σκουά σπιτσίρε να χαμα και χαΐ, η κοχοκληρή και κουλάντα σα τσιρούλη νημάχου κουαλδιό σου κουαμπέχ.
1: Λίγα κουαλδιό σου κουλτε σα τσακουά μα γε χαΐ, ρέστε κουσίνκι σκαβά, ρέσνη μανκί σλοκάλ, χοκί σαγα καβά λαό, σε σκαβά τσισκουνίλη σαν τίγλε.
0: Η μαγέχ να χάθηκε και αγουέ ατκάκουα και κασά κοβρεσίρου λίκα παπαόμ ουτός έτσι τσακόν κουλάχ κουλάχ σας λουάμ λί λοχλάχ ακουά βεχιόμ λίκα ακουά. Λα άντι γιώτιο κάτου τκουάν ακουά ακουάν κύλ κουνελίκ χουν κέ κουτάν.
1: Χουκάν τασά.
0: Έρκινα τασά κλικά ακουά διός.
1: Χουκάν αχτασά κακικίν.
0: Κακουά κλέσια κατσόλ.
1: Ashta kokvesi chiruli kakwa.
0: Yoshin ko chiruli kakwa.
1: Kulub hokuiten tosh vanunkin.
0: Relik chitial naka kulub at kakwa. Naklaoto van kyoshin chaku. Aili kakangel nakatao kwika kolbaal. Aili tento sakaben kyalakbar kyalakoke. At imahkwalut kunelik Dios ashkabali Kristo li kakwa. Chmanakrikili tiolahik sakatyang. Chwakwa klesi salik angela kokwi. Rikilish kamik chiru cruz, kishkochi sash kamak, sali rahik ru, shoshkesa ahtu am, utsalish kakik kishke chiku, ishbeil anima kwal kwankilal, sash kaba ang nakanima rula lokal, koch benebli angel, koch benebli santa kasumicha, chikokain.

Λικάκουα Χεσουκρίστο, κοτσόλουκο, τσαχραβίτσι, τυχόξι, ρουλικάκουα, διό. Ο κανάκλα, όχι, αντσάλ, κατσόλ, τια καβάλι, σκαβά, τσιχόκαϊν.

0: Ακάκουα Χεσουκρίστο, λάσσατε τσακρεύλια Απόστολ, λίν του του κύλου σιλάλ την κανάβ έρικιν, λίν του του κύλου σιλάλ την και έρι, μα και τα σάξ ατσόλ καμα άκ τσακεβάν σα ατσόλ σοβάλα σαν τυλές, που θώσα τη τσακ τσακέ τα τσακέ, να το κουάνσα του του κύλου σιλάλ ψαχουνά χρουτσόλ έχιλ. La ati yo te oka tu kwan a kwan kil junke junke kutan.
1: O kanta sha.
0: Chi kwanta sha keri kil su tu kilo silali ka kwa Dios.
1: O kanakta sha ka kwegin.
0: Chake sa ile chol cheribil eri.

και ο Γρέτσι έχουν ήλιο και ο Γκέτσι Χοτσπενίγκελ. Άρα είναι Στέριο Χεράρδη. Σαλή Δομίνγκο, Χόμπς, Μέλιπο, Χούλιο. Σαλή Φρεκουένσια 107.9. Στέριο Χεράρδη, Ρελιδιώσεσις de la Vera Paz. Ο Κάμπινα Ξαλιτσολεχίλ και ο Γκρέτσι έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν ήλιο και έχουν

0: Τριμώνει χαλακέν.
1: Όνακα, έχω να κάνω. Μα τριμώνει όνακο, αματκόσλακ. Ού, σματκόσλακ. Καουαπέρε, κι αν ουσί τη άλλα, όνακο.
0: Τσαμπίρε, τόρκο, χαλακέν.
1: Ού, καουαπέρε.
0: Τσαμπίρε, τόρκο.